να πίνω την Σοφία, το Αγγέλ, σε την Κωνσταντζά. Πάμε τα αγκαστή, σι, είμαι ο νέο πρεπεράτη, μου το έχω νόητε, δεν είναι σούπερ, ρόι τρίπα, θα προβοκάρει, έχω μείνει από μισκά, τι είσαι, θα έχω σπίνα, θα μου το έχω δει, θα πει όπτα, sorry, πριν να μπει, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα, ελεγγύα,